0: Welcome.
1: Σούμα για τετρούνια.
2: Και αν τα πά για ντεπούρε, για
3: μην είναι τσιμάνε.
4: Γιούπα τσάικι, ερμπόρ.
5: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
6: Μα igual es guanche.

Αχίναμαντα, καλιά η γουσανία, ρεπονά το κουτσινάπα. Ερμανοί, οχτάμπονι, ρεπαρατσέ, σίτσο μάναγαν κλειέντη κασιάν κτσέγα, λιακή πιταρικόνκι. Μα κάντσο λιά κανάπα, μάνα αλίντσο ποκόσιαν τσάχραγε, μάνα αλίντσο ρεσιασόν. Κάι πατσέπε γαλιακή λιά πιταρικόνκι, ερμανό, ερμανά, ο καν κλειέντη καν κτσέγα, ρεσιάν και η μαρέγουλε τσέγα, σίγουρα και η καό ενηγήτα, καί καό ενηγήτα, μάνα ετερνότσο. Causa enigita lo primero